0: Τόσους μήνες που έχεις φύγει και ο καημός με τυράννα. Και...
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Μαύρη κι όλα γύρω σκοτεινά.

0: χαρτάκι μας στην ορχήστρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε.

πάμε κάτι άλλο τώρα. Έλα να ζήσουν τα νησιά μας τα όμορφα.

είπες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες